0: Εφίλε, εμά η κούρο. Wells Radio 89.3 FM. Νίμπε κόγκο λεουά.
1: Κουκάβο νικουκουά γεντάτερη κρίτη μου πανί. Wells Radio 89.3 FM. Κουκά αγκέμα μπέ.
2: Gerege lagumeni rolelu lati koni kongagumage 89.3 FM.
3: The time is 4 p.m. from Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio.